0: Ένα ραντζάνι έκαιρε πατούκο.
1: Ραντζάνι μου με κασίριγκουα.
2: Ένα ραντζάνι βίπουα μου για καμτζί.
3: Ο καρβέρε κόμνα σε καρτούμπουκα. Ο γιατε όμνα σε.

Πάμε να το Gaslam, ο GMP Records, ο Ρίπον, ο Νόμορα Μέιδη, ο Πούσια Πάντα, ο Νεροκόμπου, ο Νόμορα Μέιδη, ο Νακουσούα, ο Γκάμπα Τούντζα, ο Σιπλάτη, ο Σινίνε, ο Σιμέι, ο The Legacy, ο Legendary himself, ο Αλπμέν, ο Τζιμέι, ο Κουτρίκα, ο Βατινομή, ο Ναμίπια, ο Βαπέν, ο Βακρού, ο Κουάγκα, ο Κουράι, ο Κουζιάμου, ο Ταμπασιά, ο Ναμίπια, ο Μουνοβάν, ο Μπέμπουρα, ο Πόμπιν, ο Βιάντζο, ο Κούμπουρα. Είδε μου, ο Βαλμέου, ο Ματούντζο, ο Ματούγκρι, ο Κουδα Κομπέρο, ο GMP Records. Μέχρι να μιλήσουμε, μέχρι να μιλήσουμε, μέχρι να μιλήσουμε, μέχρι να μιλήσουμε, μέχρι να μιλήσουμε, μέχρι να μιλήσουμε, μέχρι να μιλήσουμε, μέχρι να μιλήσουμε, μέχρι να μιλήσουμε, μέχρι να μιλήσουμε, μέχρι να μιλήσουμε, μέχρι να μιλήσουμε, μέχρι να μιλήσουμε, μέχρι να μιλήσουμε, μέχρι να μιλήσουμε, μέχρι να μιλήσουμε, μέχρι να μιλήσουμε, μέχρι να μιλήσουμε, μέχρι να μιλήσουμε, μέχρι να μιλήσουμε, μέχρι να μιλήσουμε, μέχρι να Washinene, Ali Pratna no Mata Jinene, Riku Pouzeu, Okungra, Umbri Ramura Shimanga, Oku, Okuithapu Umbri Ont. Sua Pratna, another shock and grow at no million beauty, Monami Biori. Vene Umbri orimo oronda Kura Mambo Kusha view of Umbro Mombri Arma, Penguma Shata, getting Murvede, no ye. Sue Hanyan de Umbri Ondo, O and Veka Munakusha view at Mundakusha Kueve Ponjoro Kaurin. Kamara Nari Shua Kamara Sally Boss Madame. Gunde here umbre umbre ni boss madam mauri gunde the gunda getu manauri o no ndali epo iri yo kapisha ka eto world so gunda bia eta count gunda ka vetu manauri ya o some sani be mine ku umbre uri gunde he ti etera umbre shimnanga balance no summer time gunda getu manauri ya nunda rio the dog company nguzi hivi eti etero mo baby don guru tenga anoye shi heri monde tomo unangu takatia manuka katia kowa putu vangiro kukowa mini kwa mkaruwe the ketu inga komizi mbivya na mbivya nuyerewa hakithi.